0: Τώρα ψηλά κι άλλη τέρα για Σενεγάλη, αν τένα σαλαλού.
1: Σαλάμου, αλίκου.
0: Μαλίκου, σαλάμου.
1: Τον Τάντιν.
0: Ε, Μωάμετ.
1: Μαλίκου, αρδάντιο.
0: Με ένα καφέ, ρε, βαϊ.
1: Βάσαντε, αλαβάρι, κι όπου τούπα.
0: Ναι, και τούπα.
1: Τούπα, αγγιφί, χέο, ρε, αγγιάμ, τζαμ.
0: Για, γιουφάι, που τα άλλα χαμνάνε, ρε. Μην μου αφήνετε να την εξηγείτε. Σε αφάλω χρόνο νικό, αλλά για εγώ τσι λίγε.
1: Βάω.
0: Για εγώ τσι βάρου, κομμόντι.
1: Βάω, βάω, βάω. Λόλο να κουμώ μόνο χαβόνα, τίνκο, βέτια.
0: Φαρατέλα. Φαρατέλα, φαρατέλα.
1: Τα γιοντια χαβόνα του τούτη είναι ένα γκουτιάντε. Ραβάτε ένα τέμπινγκ είναι τα.
0: Τα, βάω, βάω, βάω.
1: Λένε μπάλο άχνα και τα τηλεκοκίτελ, τηλεκοκίτελ περσανέλου ραγιαβιέπ, ακούτητερι, ακούτητερις γιέπνα.
0: Μπάω.
1: Νιάνα νιέψουν μπορώ μδέχαλ λέν λίν μπγ, νιάνα νιέψουν μπορώ μδάχαλ λέν λίν ραγαλ.
0: Αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν.
1: Τα ένα κοινό είναι τέμπο, αμσόλο μουρίου με πμπόκ.
0: Μπάω, νομάλ μπάω.
1: Λαχ πούνιου φαλέ πρεζιδάνγκ, μου λίγελ αω ασκαναμλα. Buñu falé gouvernement ngir ñu liggéeyal seenu askan lañ
0: waaw
1: buñu falé ay député itam ngir ñu saytu liñ wara liggéeyal askan la comme ñoom ñepp suñu mindan lañ
0: waaw
1: fi réew mi tollu nak dafa jaadu képp ko xamné ab sa sénégal nga bu xam li xew nga taxaw def taxaw sétlu defu jangata luway xam ak luway man ci luy défar nga indi ko ci pench bi ndax ñu bokk défar suñu réew mi té ganaw falu gouvernement bi nga xamné mo fagn ko sañu nak moy 3e gouvernement wu président Bassirou Diomaye Faye ci 28 mois ko sañé wax nonu ñaari at yu tek du wuti bi moy ñettelu gouvernement buñu ko xolé mandat bi ñu ko fal juroomi at la di juroom ben fukki wër ñaar fukki wër ak juroom ñett yi dem na kon na baye xel mom président fan wër wër ak ñaar moko fi déssé
0: d'accord
1: priorité yi dafa bari secteur bo djel ay urgence mo fa nek té ku meuna gëmlo président de la république ak ku meuna gëmlo Ousmane Sonko ak sénégalais ni len ñom ñaar man nañu tékkaliko ba nopi sénégalais am ci ñom perception bu rafet
0: waw
1: ñom ñaar man nañu tékkaliko ba nopi kenn ku nek di watassé jëme ci sa bor bu kenn gëmlo len ni len man na jëmele réew mi kanam mu ngi nax seen bop
0: d'accord
1: ndax xam nga lutax
0: waw
1: président Diomaye daf ñoo wax ni defuma benn ciono defuma benn pexé ngir jot ci nguur gi kon mom xamna fiko yalla jëlé président Ousmane Sonko xamna fiko yalla def ci bop askan wi
0: waaw
1: ku ci yaakar ni li xew yaw la yaangi nax sa bop te ngir jox leen ci firnde jox ko firnde sénégalais ngir ñu moytu par parlo
0: waaw
1: li xew tay demb kenn xamutone dana xew
0: waaw
1: ku tok tay nak di jema fexé luy xew suba yaangi dugg ci prerogative suñu borom
0: bien sûr
1: kon nak ñi fi nek naan fi may waxe yow ni Ousmane Sonko mu ngay def déclaration fi may waxe yow ni en direct ni
0: d'accord
1: lu meuna xew mom ak président de la république ak ministre yi bes yi ñu fal ak ministre yi ñu falon ta falu ñu len nañu bayyi xel ëlëk seen digënteeg seen borom bàyyi xel seen digënteeg askan wi bàyyi xel seen digënteeg réew mi waaye bàyyi xel seen diggante ak histoire
0: waaw
1: lu leen mën a boole ñoo ko xam ñoo ko séq ñoom ñaar nañu ko jël teg ko ci suuf te jiital intérêt sénégal ak sénégalais ak histoire bu sénégal te xam ni yàlla leen teg bët askan waa ngi leen teg bët afrika ngi leen teg bët aduna ngi leen di teg bët te aduna ànd naa ki jafe-jafe fi ñu toll
0: d'accord
1: di ñaan nag yàlla na lépp njëkk ci jàmm te mujj ci jàmm
0: amin amin mohamed
1: yàlla gàttandu leen ak ndimbalam ak yermandem ba kenn ku ci nekk dellu si ci l'essentiel
0: jërëjëf
1: jërëjëf Diop
0: merci beaucoup mohamed Fam bu ñu woowee Touba gëjoon nañ ko dégg ñu xaar tuuti jël keneen ku bugg a composé 88 628 73 46 pour wax xalaatam ci gouvernement bu bes bi.